Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα.

0: σύννεφα συννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.
1: Τη σου έκανα και πίνεις, τσιγάρο το τσιγάρο, κινητά πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρφιά.
2: Θέλει μελωδία.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: έχεις κάψει την καρδιά.
1: Το άλλο που λέει, δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
2: Θέλει μελωδία.

0: Ποια?
1: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Καλημέρα σα.
1: Πρωινό Τρίτη. Εδώ θα είμαστε μαζί σα για τι επόμενε τρει ώρε. Θα ακούσουμε μεταξύ άλλων τώρα και Ελευθερία Αρβανιτάκη και Γιώτα Νέγκα και Νίκο Παπαζογλου. Θα ακούσουμε φυσικά τώρα Γιάννη Πάριο αμέσω μετά. Και θα ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό για να δούμε τι μα έχει ξημερώσει σήμερα. Καλημέρα σα. Καλή δύναμη.
2: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Ματιά στον καιρό τώρα. Σήμερα περιμένουμε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Θα φτάσει στους 25 βαθμούς το θερμόμετρο. Λίγη συννεφιά. Από αύριο όμως έχουμε μεγαλύτερες θερμοκρασίες, εκεί γύρω στους 27 βαθμούς δηλαδή, και ίσως λίγες βροχές.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτά είναι.
1: Μουσώνες.
0: Τα νέα δεδομένα των καιρών.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Προς το παρόν, καλημέρα, Μελωδία. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. 7 και 10 έχει πάει η ώρα. Συνεχίζουμε τώρα με τη Γιώτα Νέγκα και με τα μάτια κλειστά του Παναγιώτη Καλατζόπουλου.

0: Τανέγκα, που επίσης θα τραγουδήσει στη μεγάλη μας συναυλία, στη μεγάλη μας κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Προσοχή, έχουμε αλλαγή ημερομηνίας. Ναι. Νέα ημερομηνία, 12 Ιουλίου τώρα. Κυριακή 12 Ιουλίου, Τάνια Τσανακλίδου.
1: Τα καλό καιρό, μπαμ.
0: Υπάρχουν λόγοι.
1: Καλά, προφανώς.
0: Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης και τρεις νέες φωνές. Τις φωνές που γνωρίσαμε μέσα από την κασέτα μας, την κασέτα του Μελωδία για τις νέες φωνές του 26, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Λάμπρος Βασιλείου και Μαρία Λαμάνη. Αυτά για τις 12 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Η προπόληση συνεχίζεται κανονικά. Περισσότερα θα μάθετε και στο site μας και την εφαρμογή μας.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης, 7 και 4 πάει η ώρα. Ακούμε τώρα Νίκο Παπάζογλου. Μετά σιγά σιγά να αρχίσουμε έτσι να φτιάχνουμε την εικόνα της ημέρας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 19 Μαΐου σήμερα. Πάμε στα της επικαιρότητας. Θυμάστε που λέγαμε ότι ο Τραμπ ήταν έτοιμο σήμερα να κάνει την επίθεση
1: σήμερα
0: στο Ιράν.
1: Τι φάση είναι?
0: Σήμερα αναβάλει την επίθεση.
1: Α, μάλιστα.
0: Δήλωσε ότι θα την αναστείλει τελικά.
1: Πολύ ωραία.
0: Κατόπιν όμως αιτήματος των ηγετών του κόλπου.
1: Καλά, αυτό δεν ξέρουμε αν ισχύει κιόλας.
0: Προφανώς, θέλω να λέμε τι είπε.
1: Μπορεί και να ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι διάφοροι εξέφρασαν τις ανησυχίες ότι μισό λεπτό, κάτσε να δούμε. Ας μην πας να τεινάξεις τα πράγματα ξανά στον αέρα, που δεν ξέρω αν θα τα τεινάζε. Απλώς ξέρεις, απειλούσε. Και πάλι βρισκόμαστε, είναι η μέρα υποχώρησης.
0: Ναι, δείχνει όμως να παρακάμπτει το Ιράν και να λέει ότι εγώ μίλησα με τους άλλους ηγέτες του κόλπου, τον άλλο χώρο.
1: Τους άλλους ηγέτες του κόλπου. Εδώ το Ιράν λέει ότι δεν ξέρει τίποτα.
0: Καλά, εννοείται.
1: Διαρκώς λέει ότι δεν ξέρει τίποτα, όχι είναι στη συγκεκριμένη. Τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε που θα βγάλει αυτό το πινκ-πονγκ. Αύριο θα είναι στη μεριά της.
0: Του Ιράν.
1: Όχι, της φοδρής αντιπίθεσης στον μπαλάκι.
0: Α,
1: μετά
0: ναι,
1: θα ξαναγυρίσει στην.
0: Βεβαίως.
1: Υποχώρηση.
0: Έτσι, προς πίσω. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Η ώρα έχει πάει 7 και 19. Συνεχίζουμε τώρα με τη Μαρίνα Σπανού, το τραγούδι Το Ταξίδι. Θυμίζουμε ότι λίγο μετά τις 8 και μισή σήμερα έχουμε το παιχνίδι με τις φωνές που καλείστε να αναγνωρίσετε. Αν τις βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωρεπιταγή. Έχουν μείνει μόνο δύο. Το μοντάζ αυτό, το περιβόητο, το ακούτε στο site μας και την εφαρμογή μας.

0: χρόνια στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Να μιλήσουμε για υπερτουρισμό. Διότι οι συναγερμοί έχουν αρχίσει να χτυπούν και εδώ στην Ελλάδα και να δούμε ένα παράδειγμα τώρα, το παράδειγμα της Βαρκελόνης.
0: Βέβαια.
1: Τι σκοπεύουν να κάνουν τώρα εκεί.
0: Η Βαρκελόνη μαζί με την Ιταλία και γενικά και διάφορες άλλες χώρες, κυρίως του Νότου, αρχίζουν σιγά σιγά να παίρνουν μέτρα για να δουν πώς μπορούν και να πάρουν τα χρήματα από τους τουρίστες αλλά και να προστατεύσουν τη χώρα τους. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί αυτή η εξουσία.
1: Εδώ έχουν ένα σχέδιο, το διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Στο κατάφυτο πάρκο Γκουέλ, στη νότια πλευρά της πόλης, φιλοδοξούν τώρα να στέλνουν τους πλεονάζοντες τουρίστες, τους επισκέπτες, τους ημερήσιους από τα κρουαζιερόπλια.
0: Να τους κλείνουν μέσα.
1: Να τους κλείνουν σε ένα πάρκο, ναι.
0: Okay.
1: Μεταξύ των πρωτοβουλειών που εξετάζει η πόλη είναι και ο δραστικός περιορισμός των αφήξεων κρουαζιερόπλιων.
0: Άλλο περιορισμό και όλο αυτού που έρχονται να του κλείνουν στο πάρκο.
1: Του στέλνουν εκεί, θα του δίνουν κίνητρα. Μάλλον, ελάτε να ψωνίσετε, θα του οδηγούν εκεί περισσότερο.
0: Ελάτε να ταΐσετε τα σκιουράκια, ναι.
1: Ναι, ναι. Επίσης, σκέφτονται να διπλασιάσουν τους φόρους για κάθε επιβάτη των κρουαζιερόπλοιων και σκέφτονται επίσης την καθολική απαγόρευση του Airbnb από το 2028.
0: Αυτό είναι πολύ ακραίο. Να δούμε.
1: Σκέφτονται. Ναι. Θα το κάνουν πράξη, δεν ξέρουμε.
0: Okay.
1: Αναρωτιόμαστε αν εμείς έχουμε λάβει μέτρα για τον υπερτουρισμό που κάποια στιγμή θα πνίξει την Αθήνα.
0: Ναι, την απαγόρευση του Airbnb.
1: Καλά, αποκλείεται.
0: Θα σκεφτούμε περίπου το 2050. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, μέτρα... θα εφαρμόσει μου και ποτέ. Αλλά δεν ξέρω, ναι. Μπορούμε να τους κλείνουμε στο πάρκο στο ελληνικό εμείς.
1: Ελπίζω να έχουν πολλά λεφτά στο πορτοφόλι τους. Ναι. Μια άλλη ιστορία.
0: Θα βάλουν και κανένα χεράκι εκεί τώρα που χτίζονται τα πράγματα.
1: Να βοηθήσουν λίγο.
0: Χέρια θέλουμε.
1: Τις οικοδομές. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Δήμητρα Γαλάνη τώρα. Σε αυτό το υπέροχο τραγούδι που πρωτοτραγούδησε η Μελίνα. Το τραγούδισε και η Μαρή Κανίνου. Αγάπη που έγινες δίκοπο μαχαίρι. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα
1: το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Επιστρέφει σπίτι του εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας. Τα παιδιά θα μάθουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια στην πόλη, θα ανακαλύψουν τα υλικά του εργοστασίου και θα δημιουργήσουν τα δικά τους έργα. Μπείτε στο gasmuseum.gr καθετός άξιος και κλείστε τη θέση σας για το επόμενο εργαστήριο 24 Μαΐου, Κυριακή.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Αν δεν την έχετε κατεβάσει, κατεβάστε τη τώρα. Είναι το μόνο delivery app με το οποίο βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι, γιατί έχουμε και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη μας παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύουμε πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ με PixLux. Έπαψε αγάπη να θυμίζεις. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.122 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνε μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.122 ευρώ.
5: WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Ο Μελωδία παρουσιάζει
8: Αστόρια, η νέα παραγωγή του Θεάτρου Παλάς.
9: Στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, οι Έλληνες μετανάστες τραγουδούν, υπομένουν και ονειρεύονται σε ένα ελληνικό καφενείο που γίνεται η πατρίδα τους.
8: Σκηνοθεσία Βασίλης Μαυρογεωργίου. Πρωτότυπο κείμενο Κωνσταντίνος Σαμαράς.
9: Από 19 Μαρτίου στο Θέατρο Παλάς. Προπόληση palastheater.com, more.com.
7: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Όπου και να ταξιδέψω, η Ελλάδα με πληγώνει. Στο πύλιο μέσα στις καστανιές, το πουκάμισο του κεντάβρου. Γλιστρούσε μέσα στα φύλλα για να τυλιχτεί στο κορμί μου, καθώς ανέβαινα την ανηφόρα και η θάλασσα μ' ακολουθούσε. Ανεβαίνοντας και αυτή, σαν τον υδράργυρο θερμομέτρο, ώσπου να βρούμε τα νερά του βουνού. Με τον τρόπο του γάμα σίγμα. Γιώργος Εφέρης.
6: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
7: Πόλη.
6: Πάντα έντεχνα.
7: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
6: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτης, 7 και 38 η ώρα. Θυμίζουμε πως την Παρασκευή που μας έρχεται, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, θα έχουμε και τη μεγάλη μας κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο που αυτή τη φορά δίνει 8.122 ευρώ.
1: Ναι.
0: Για να τα διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά, στέλνετε το μήνυμά σας και εσείς το 19600, γράφετε μόνο WIN. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, γιατί τότε η Μέρη, λίγο μετά τις 4, θα κληρώσει ένα από τα μηνύματα που θα έχει λάβει, θα τηλεφωνήσει στον αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Δεύτερον, μόλις σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, θα πρέπει να πείτε εσείς 8.122 ευρώ.
1: Αυτός
0: είναι ο αριθμός. Σημειώστε τον. 8.122 ευρώ. Και έτσι κερδίζετε. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήσου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και συνεχίζουμε τώρα με Μαριάννα Κατσιμίχα και Μαρία Λαμανή. Δύο νέες φωνές. Αναφερθήκαμε και λίγο πριν στις φωνές αυτές που γνωρίσαμε καλύτερα μέσα από την κασέτα μας, οι φωνές του αύριο 2026. Εδώ θα τις ακούσουμε σε μια πολύ ωραία διασκευή του τραγουδιού «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει» του Μάνου Λοΐζου και του Φόντα Λάδη. Και μετά θα σας θυμίσουμε τη βραδιά που έχουμε ετοιμάσει απόψε με μία από τις δύο αυτές φωνές, τη Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Απόψε λοιπόν, στο Σταυρό του Νότου, έχουμε ετοιμάσει για σας μια ξεχωριστή βραδιά μελωδία με τη Μαριάννα Κατσιμίχα που μόλις ακούσαμε εδώ με τη Μαρία Λαμανή. Η Μαριάννα Κατσιμίχα είναι μία από τις νέες φωνές που έχουμε εντοπίσει και όχι μόνο εμείς, πολλοί κόσμος και πολλοί από εσάς. Έχει γίνει viral αυτή η φωνή.
1: Φυσικά.
0: Όπως και η συμμετοχή της στις κασέτες του Μελωδία με το Βάλς των Ονείρων. Απόψε θα έχουμε την ευκαιρία να την απολαύσουμε αυτή τη φωνή λοιπόν, για την οποία όλοι συζητούν, σε ένα πρόγραμμα φτιαγμένο ειδικά για τους ακροατές του Μελωδία. Μόνη της επί σκηνής. Εδώ και καιρό τη βλέπουμε να συμμετέχει σε πολλά σχήματα. Εδώ θα τη δούμε μόνη της για πρώτη φορά για τους ακροατές του Μελωδία.
1: Ναι, στα social media του Μελωδία θα δείτε και τη συνέντευξη που έχουμε κάνει μαζί της.
0: Βεβαίως. Επίσης να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη μεν, αλλά με προσκλήσεις, τις οποίες κερδίζετε μέσα από το site μας και την εφαρμογή μας.
1: Okay.
0: Δεν έχουμε εισιτήρια εκεί.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με την Ιουλία Καραπατάκη, Τα Κούνια για Καρφιά, τραγούδι του Ορέστη Ντάντου. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
4: Νιόγκο, μία μαύρη ηθοποιό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό και στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό,
5: όχι μόνο εδώ,
4: έχει δημιουργήσει, είναι πολύ κόντρα στο στερεότυπο, σε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Κάποιοι λένε ότι είναι κόντρα και στις περιγραφές, έτσι όπως είναι στα κείμενα της Οδύσσειας. Οπότε ξέρεις, όλο αυτό έχει ξεσηκώσει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Σήμερα το επαναφέρουμε γιατί βλέπουμε ένα debate στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Ποια είναι τα όρια της δημιουργικής ελευθερίας όταν οι σκηνοθέτες καταπιάνονται με θεμελιωμένες μυθικές παραδόσεις. Και είναι δύο ενδιαφέροντες άνθρωποι, πολύ. Ο Άγγελος Χανιώτης, καθηγητής, και ο σκηνοθέτης της Γρηγόρης Καρατινάκης, που απαντούν σε αυτό το... Φαντάζομαι ότι έχουν και διαφορετικές λίγο έτσι απόψεις, γι' αυτό είναι και debate στην Καθημερινή.
5: Υπέρ ή κατά, δηλαδή, ναι.
4: Εντάξει, λίγο πιο υπέρ, λίγο πιο κατά. Νομίζω ότι κανείς από τους δύο δεν μπορεί να είναι μόνο υπέρ ή μόνο κατά.
5: Είναι πολύ γκρίζο όλο αυτό.
4: Ναι, ακριβώς. Είναι μια πολύ γκρίζα ζώνη. Πάντως στο TikTok και στα... κυρίως στο TikTok που ασχολούνται, με το οποίο ασχολούν τα πιτσιρίκια, τα παιδιά μου μεταφέρουν ότι γίνεται χαμός, γίνεται πολύ μεγάλη ιστορία για την ταινία, η οποία νομίζω ότι την έχουν καταχαιριάσει πριν ακόμα.
5: Η οποία δεν έχει βγει καν στις αίθουσες.
4: Όχι, καλά, ούτε καν.
5: Είναι ακόμα στα γυρίσματα.
4: Ναι.
5: Αν θυμάστε, είχαν έρθει εδώ ηθοποιοί πολύ διάσημοι πριν από κάποιους μήνες να κάνουν γυρίσματα στην Πύλο, στη Μεσσηνία και σε άλλα σημεία τώρα έχουν πάει. Της Μεσογείου. Όντως.
4: Φαντάσου τι έχει να γίνει όταν θα αρχίσουν να βγαίνουν τα πρώτα πλάνα, οι πρώτες λήψεις, ενώ.
5: Ναι.
4: Δύσκολο για τον Όλαν.
5: Παρ' όλα αυτά, δεν αποκλείεται όταν δεις την ταινία ολόκληρη τελικά να πεις εντάξει, δεν έγινε και τίποτα.
4: Ναι.
5: Απλά οι συμβολισμοί είναι το ζήτημα εδώ.
4: Πάντως, γενικά οι ταινίες που σηκώνουν τόση κουβέντα πριν δεν έχουν περάσει καλά.
5: Ναι, σύμφωνο. Συνεχίζουμε τώρα με την Άλκη Στυποτοψάλτη, το τραγούδι Τράβα Σκανδάλι. Καλημέρα, Μελωδία. Μαντούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της Τρίτης, 8 παρά 7 η ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το προϊόν Ταμαρίν περιέχει μαρμελάδα μήλου και δαμάσκινου και τα 4 δραστικά συστατικά του είναι σένα, κάσια, ταμάρινδος και κορίανδρος. Διαβάζουμε το φιλοδηγείο χρήσης και συμβουλευόμαστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό μας.
1: Πολύ ωραία. Μας έχουμε και το φυσικό αέριο. Ελληνική εταιρεία ενέργειας. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, μην σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Υπάρχει και το ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλετε, ρίξτε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή καλέστε στο 18 11 33.
0: Και ερχόμαστε στις 8 με κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία, πρωινό Τρίτης.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 8.122 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.122 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις...
7: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.100.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
10: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
11: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
10: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
9: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
12: Λακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
13: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
14: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
15: στο onassis.com. Org.
16: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
17: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenian Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenian Experience, powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
18: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Μια ματιά στην κίνηση τώρα, καθώς έχουμε ήδη μποτιλιάρισμα πολύ έντονο στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Στην κάθοδο, μάλιστα, το μποτιλιάρισμα φτάνει μέχρι Ρέντι. Για να καταλάβετε, από τώρα και είναι ακόμα 8 η ώρα. Έχουμε κίνηση στην Αττική Οδό φυσικά, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Μαρούσι και μετά. Έχει συμβεί κάτι εκεί? Αν είστε, μας στέλνετε κάποιο μήνυμα και μπορείτε βέβαια. Επίσης έχουμε κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη και μετά, στην άνοδο της Συγκρού, στην άνοδο της Βασιλής Κωνσταντίνου προς τον Καλλιμάρμαρο, στο περιφερειακό του Καρέα, από Ηλιούπολη και μετά, στην Εθνική Αντιστάσεως και στη Βουλιαγμένη μετά την. Ουσιαστικά την Γυμναστική Ακαδημία. Η παραλιακή φαίνεται να γεμίζει σιγά σιγά στο ρεύμα προς Πειραιά. Από Σεύ και μετά έχουμε πιο έντονο ποτηλιάρισμα μέχρι να φτάσουμε λιμάνι. Όπως επίσης έχουμε και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι και μετά. Σε ένα μικρό συγκριτικά κομμάτι, συγκριτικά με άλλες φορές δηλαδή. Επίσης έχουμε κίνηση αυτή την ώρα και στη Μεσογείον, στην κάθοδο από Χολαργό και μετά. Αυτά, καλημέρα, καλή δύναμη. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, Πεθαίνω για σένα. Αμέσως μετά θα θέλαμε να μιλήσουμε για το λεγόμενο τρίτο μέρος. Το ξέρετε εσείς αυτό, τι είναι το τρίτο μέρος ή τι θα μπορούσε να είναι σε μια έτσι ωραία κοινωνία?
2: Σχέση. Για να δούμε.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης 19 Μαΐου, 8 και 4 η ώρα. Εσείς όταν ακούτε τη φράση «το τρίτο μέρος», τι σκέφτεστε?
1: Γενικά όταν ακούω το τρίτο,
0: ναι,
1: σκέφτομαι αυτό που θα πεις τώρα.
0: Α, οκ. Okay. Το τρίτο μέρος, λοιπόν, σύμφωνα με τον Αμερικανό κοινωνιολόγο Ρέι Όλντεμπεργκ, είναι αυτός ο χώρος της καθημερινότητάς μας στον οποίο βρίσκουμε καταφύγιο μετά το σπίτι και τη δουλειά.
1: Καλά λέω, το τρίτο μέρος, το τρίτο πρόσωπο.
0: Ας σταματήσουμε εκεί. Αν σκεφτεί κανείς ότι το τρίτο μέρος αποτελεί για κάθε άνθρωπο προσωπική επιλογή, η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του έχουν έναν καθοριστικό ρόλο στην ψυχική του ισορροπία.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, πού επιλέγουμε, τι βαφτίζουμε ως τρίτο μέρος ανάμεσα σε δουλειά και σπίτι?
1: Ουσιαστικά είναι και ίσως η μόνη μας επιλογή, αν σκεφτεί κανείς ότι η δουλειά, ναι, μπορεί να είναι κάτι που, εντάξει, έχει φτάσει σε. Εντάξει, έχει μπει σε έναν δρόμο, αλλά μπορεί να είναι και σε ένα τέλμα, και το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και για την οικογένεια. Να είσαι εγκλωβισμένο σε κάτι που, εντάξει, δεν είναι πια και έτσι όπως ήταν στην αρχή. Οπότε το τρίτο μέρος ίσως να είναι αυτό το οποίο επιλέγεις και είναι και η πιο έτσι αυτή η επιλογή σου που έτσι λίγο σου δημιουργεί μια φλόγα μέσα σου.
0: Ναι, μια επιθυμία να πας εκεί. Αυτό. Είναι ένα καταφύγιο προσωπικό. Οι περισσότεροι λένε γυμναστήριο, ας πούμε.
1: Γυμναστήριο το τρίτο μέρος.
0: Όχι, λένε κάποιοι. Δεν έχουμε μάθει, ή μάλλον δεν έχουμε καταλάβει πολλοί από εμάς τη σημασία του να βαφτίζουμε τρίτο μέρος ένα πάρκο κοντά στο σπίτι μας. Που δεν υπάρχει όμως.
1: Μα δεν έχουμε σχέση με το δημόσιο χώρο όπως έχουν άλλοι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Το τρίτο, ας πούμε, η Κοπενχάγη, όταν αναφέρεται στο τρίτο μέρος, αναφέρεται σε πεζοδρόμους, σε αποβάθρες, σε παιδικές χαρές.
1: Μα στην Κοπενχάγη, όταν φύγεις από τη δουλειά για να πας στο σπίτι, έχεις ένα τρίτο μέρος, ένα τέταρτο, ένα πέμπτο επιλογή, ένα έκτο. Έχεις 10 μέρη ανάμεσα. Δηλαδή είναι έτσι ο δημόσιος χώρος που έχεις πολλές επιλογές.
0: Ναι. Εμείς εδώ, άρα λοιπόν, επειδή ο λόγος έχει να κάνει με το δημόσιο χώρο, δεν έχουμε μάθει ούτε να ζούμε σε αυτόν, ούτε να τον διεκδικούμε στα αλήθεια.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα,
1: πώς θα το διεκδικήσουμε, από τα αυτοκίνητα θα το διεκδικήσουμε ή από το τσιμέντο? Δηλαδή,
0: ναι, δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμό.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, αν εντοπίσουμε κάποιον έτσι πνεύμονα μέσα στην Αθήνα, ένα μικρό χώρο πρασίνου, και δοκιμάσουμε να πηγαίνουμε εκεί κάποιες φορές μέσα στην εβδομάδα αρχικά ή μέσα στο μήνα, θα δούμε ότι σιγά σιγά θα αναπτύξουμε μια προσωπική σχέση με αυτό το χώρο, που ίσως και εμείς τον βαφτίσουμε το δικό μας τρίτο χώρο.
1: Ναι.
0: Λέμε τώρα.
1: Θα μπορούν να φωνάξουν και τους κυρίους με τις άσπρες μπλούζες όμως.
0: Αλές, ε.
1: Αν συνομιλούμε με το τρίτο μέρος μόνοι μας κάπου συνέχεια.
0: Εντός εισαγωγικών εννοούσαν. Έχεις δίκιο. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Δημήτρη Μητροπάνο, πάντα γελαστή. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης, 8 και 7 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης, 8 και 14 πάει η ώρα. Πάμε τώρα σε κάποια μαθήματα ζωής που βρήκαμε online και μας αρέσουν.
1: Ωραία, θα είναι.
0: Συμβουλές. Τι θα μπορούσε να λέει μία μητέρα στο παιδί της.
1: Να τις κολλήσουν οι μητέρες στο ψυγείο.
0: Ναι, οι γονείς γενικότερα στα παιδιά να τα προετοιμάσουν.
1: Αυτά είναι συμβουλές για κορίτσια ή γενικά.
0: Ο τίτλος του άρθρου είναι για κορίτσια. Πιστεύω ότι είναι συμβουλές για όλους.
1: Ναι.
0: Για όλα τα παιδιά.
1: Ναι, για τα κορίτσια λίγο περισσότερο.
0: Σε κάποιους τομείς, ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί ζούμε σε κοινωνίες πατριαρχίας.
1: Ναι, αλλά... Δεν λείπουν αυτές οι συμβουλές στα αγόρια, έτσι όπως τα μεγαλώνουν οι γονείς τους. Τα κορίτσια λείπουν.
0: Okay.
1: Αν κρίνουμε από τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Ωραία, πάμε.
1: Η αυτοεκτίμηση είναι σημαντικότερη από την αγάπη. Αν μεταξύ δύο ανθρώπων, γιατί ουσιαστικά είναι συμβουλές σχέσεων, έτσι, αν μεταξύ δύο ανθρώπων δεν υπάρχει αυτοεκτίμηση, τότε ο έρωτας είναι κάτι που θα φύγει και δεν μπορεί να κρατηθεί αν δεν, τον άλλον δεν τον εκτιμάς για άλλα πράγματα. Λέει,
0: Χρήματα είναι ελευθερία.
1: Τα χρήματα είναι ελευθερία. Αυτό είναι μια πολύ πολύ μεγάλη αλήθεια. Καλό θα είναι οι άνθρωποι να είναι ανεξάρτητοι οικονομικά, γιατί αυτό δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ισχύ. Μιλάνε επίσης όρεις και δεν δημιουργεί αυτές τις υποχωρήσεις που ο καθένας κάνει γιατί δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα.
0: Είναι εξαρτώμενος οικονομικά από τον άλλον, φυσικά.
1: Ναι. Επίσης, αυτό σου αφορά όλους. Δεν είναι κάθε φίλος σας αληθινός. Δεν είναι όλες οι φιλίες αληθινές. Κάποιοι άνθρωποι
0: έρχονται στη ζωή μας.
1: Ναι, γιατί εκμεταλλεύονται έτσι κάποια προνόμια ή κάποιες διασυνδέσεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πιστοί φίλοι, έτσι. Ας διαχωρίζουμε λίγο τα πράγματα. Είναι ένα μεγάλο μάθημα να διαχωρίζεις τους καλούς φίλους στη ζωή. Τι άλλες συμβουλές ωραίες έχει?
0: Έχουμε ότι ο θυμός χωρίς έλεγχο είναι αδυναμία.
1: Είναι αδυναμία, ναι. Αλλά η δύναμη, η πραγματική, κρύβεται στους ανθρώπους που είναι ήρεμοι. Είναι αυτό που λέμε την ηρεμία να φοβάσαι από τους ανθρώπους, όχι αυτούς που φωνάζουν πάρα πολύ. Λοιπόν, τι άλλο?
0: Έχουμε και άλλα μαθήματα, να τα πούμε σε λίγο, να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Ναι, καλύτερα.
0: Ωραία. Βασίλης Παπακοσταντίνου, φεύγουν καράβια. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία Μαντούλα. Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης. Έχουμε πιάσει εδώ κάποια μαθήματα, ή μάλλον έχουμε πιάσει μια λίστα με συμβουλές, μαθήματα ζωής που μπορεί να δώσει μια μητέρα στην κόρη της και στα παιδιά γενικότερα. Mm-hmm. Απλά σε κάποιες περιπτώσεις, όντως, το να δώσουμε σε ένα κορίτσι συμβουλές για το πώς θα διαχειριστεί τη ζωή της απέναντι στους άντρες.
1: Είναι... και να της δείξεις λίγο ότι ο δρόμος δεν είναι αυτός που.
0: Όπως για παράδειγμα.
1: Κυριαρχεί.
0: Ναι, η εκπαίδευση, η γνώση είναι όπλο.
1: Ακριβώς.
0: Η ομορφιά μπορεί να φύγει κάποια στιγμή.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε ότι είναι πράγματα πολύ, ακούγονται πολύ απλά, αλλά καμιά φορά ανοίγεις τις ειδήσεις, τα site, βλέπεις αυτά που συμβαίνουν και λες, μα συγγνώμη, δεν τα έχουμε λύσει όλα αυτά. Ίσως πρέπει να ξαναμάθουμε την αλφάβητο από την αρχή, να τη λέμε συνέχεια μάλλον, έτσι.
0: Ναι, σαν μάντρα.
1: Ναι, όντως, η εκπαίδευση είναι όπλα, αλλά είναι για όλους, έτσι. Πόσο μάλλον για τα κορίτσια που... Υπήρχε αυτή η ανισότητα, ξέρεις, και η ανακολουθία στη διαδρομή
0: τους. Αυτής ανισότητας ζούμε.
1: Για πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, μια εκπαιδευμένη γυναίκα, μια γυναίκα με γνώσεις, δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης εύκολα. Αυτή είναι μια από τις πιο σημαντικές συμβουλές. Επίσης,
1: μπορεί να γίνει, αλλά ναι, δεν μπορεί να γίνει εύκολα, σωστά.
0: Επίσης, ο χρόνος είναι το πιο σημαντικό...
1: Ναι, η μεγαλύτερη πολυτέλεια στη ζωή μας είναι ο χρόνος.
0: Το πιο σημαντικό νόμισμα.
1: Ναι,
0: είναι χρήμα.
1: Ναι, ο πλούτος μας. Ο πλούτος είναι ο χρόνος. Επίσης, η φήμη, όλο αυτό που βλέπει κανείς, ειδικά στις μέρες μας στα social media, το να είναι κανείς διάσημος, όλο αυτό είναι κάτι πολύ εύθραυστο. Οι άνθρωποι θα πρέπει να πατάνε σε πιο γερά πράγματα από αυτά που είναι έτσι τόσο σαν να ανεβαίνεις πάνω σε κάτι που είναι μυστέραιο.
0: Βρες έναν μέντορα ή έναν άνθρωπο που θαυμάζεις για τη διαδρομή του, αν μπορείς,
1: ναι,
0: να βρεις, αν υπάρχει
1: μέντορα,
0: γύρω σου, ναι, ναι, και μελέτησέ τον.
1: Το μέντορα.
0: Σκέψου, ναι, σκέψου τι μπορείς να ακολουθήσεις από όλα αυτά που έχει κάνει εκείνος.
1: Δεν θέλω τίποτα από μέντορες.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο.
0: Α, για σένα συμβουλές. Ωραία.
1: Για μένα. Κορίτσι δεν είμαι κι εγώ.
0: Σωστά. Η σιωπή μπορεί να είναι μερικές φορές πιο δυνατή από τις λέξεις. Δεν απαιτούν τα πάντα μια απάντηση. Πολλές φορές η σιωπή μπορεί να είναι πολύ πιο ισχυρή. Επίσης, τα όρια προστατεύουν την ηρεμία μας.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Εννοείται, η όρεξη της είναι.
0: Ναι. Το να λες όχι δεν είναι αγένεια, είναι τρόπος επιβίωσης.
1: Έλα. Ας το βάλω λίγο στο ψυγείο μου αυτό.
0: Okay. Επίσης, η ευγένεια δεν σημαίνει αδυναμία. Εδώ είναι το άλλο, η άλλη πλευρά του νομίσματος. Mm-hmm. Το να είσαι ευγενής ή τέλος πάντων το να είσαι ευγενικός δεν σημαίνει πως αφήνεις τους άλλους ανθρώπους να σε θεωρούν αφελή. Πρέπει να είσαι ευγενικός, αλλά και πάλι να βάζεις τα όρια σου.
1: Ναι, ναι.
0: Συνδυασμός με την προηγούμενη συμβουλή. Εσείς, αν έχετε κάποιες συμβουλές που θα θέλετε να προσθέσετε σε αυτές που μόλις είπαμε, μας τις στέλνετε στο site μας και την εφαρμογή. Όχι, λάθος. Μας τις στέλνετε στο group μας, στο Viber.
1: Μην στείλετε στο site, στο καλημέρα... στέλνουν άλλοι τόσα πράγματα.
0: Ναι, όχι, όχι. Και στο καλημέρα με μελωδία. Μόνο στο group μας, στο Viber. Καλημέρα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με Χρήστο Θηβαίο, τη μικρή πατρίδα. 8 και 22 η ώρα στο πρωινό της Τρίτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 8 και 26 ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Μα καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή. Υπάρχουν και πολύ ωραία εργαστήρια και διάφορες δράσεις για τα παιδιά. Το επόμενο είναι την Κυριακή 24 Μαΐου και μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας στο gasmuseum.gr κάθετος Actions.
0: Επίσης. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το 11888. Αν τώρα και λόγω καλοκαιριού θέλουμε να κάνουμε απεντόμωση, μπορούμε μόνο με 28 ευρώ. Είναι μια πολύ καλή προσφορά. Τη βρίσκουμε στο 11888.gr. Έτσι, για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή, μπαίνουμε στο 888.gr. Πατάμε στις επίγουσες εργασίες, βάζουμε τα στοιχεία μας, μας καλούν μετά από λίγο και έρχεται ο τεχνικός στο σπίτι. Άλλη μια φορά το site. 11888.gr και βρίσκουμε εκεί όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. 8 και 27 η ώρα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Νίκο Πορτοκάλογλου και Φατμέ πάνω από τα σύννεφα και έχουμε και το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Αν βρείτε τις φωνές που ψάχνουμε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Μας έχουν μείνει μόνο δύο από τις πέντε, τις άλλες τρεις τις έχετε βρει ήδη.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.122 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνε μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.122 ευρώ.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Capisci?
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
4: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
4: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: μελωδία. Ποιες είναι οι άλλες δύο φωνές που λένε έντεχνα και μελόδα? Πάμε να ακούσουμε το μοντάζ μία φορά. Πάμε.
1: Πάντα έντεχνα.
2: Πάντα
1: μελωδία.
0: Άρα λοιπόν ψάχνουμε το έντεχνα και το μελόδα. Άλλη μία φορά.
1: Πάντα έντεχνα.
2: Πάντα
1: μελωδία.
0: Αν εσείς πιστεύετε ότι έχετε βρει τις φωνές αυτές και θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας, δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας, εμείς σας τηλεφωνούμε και παίζουμε μαζί στον
3: χάνετε
0: αέρα.
3: Χάνετε και μετά ξαναπαίρνει ένας άλλος.
0: Ναι, αλλά και κάποιοι κερδίζετε όμως.
3: Άντε,
0: γιατί έχετε
3: δω.
0: Βρει ήδη τρεις φωνές.
3: Ωραία.
0: Άρα λοιπόν, παλέψτε το λίγο. Είναι 500 ευρώ σε δωροεπιταγή αν μας πείτε σωστά και τις δύο φωνές. Αν μας πείτε μία φωνή σωστά, 50 ευρώ. Ακόμα και στην τύχη. Η τύχη βοηθάει κάποιους ανθρώπους και ο Χαρούλης έτσι βρέθηκε στην τύχη.
3: Ναι.
0: Αν λοιπόν θέλετε να λάβετε και εσείς μέρος, μπαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας, ακούτε το μοντάζ όσες φορές θέλετε, δηλώνετε συμμετοχή εκεί και σας τηλεφωνούμε εμείς για να παίξουμε στον αέρα. Συνεχίζουμε τώρα με την Χάρη Αλεξίου και τον Λεξ, το τραγούδι «Φύγε». Σε λίγο θα θέλαμε να μιλήσουμε για τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε στο να μην γεράσει το μυαλό πριν την ώρα του. Να το κατάμε ακμαίο.
4: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

μας αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να

0: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια, Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Σας μιλήσουμε τώρα για το μυαλό μας που έχει την τάση να γερνάει και να. Πολύ συχνά.
1: Ναι, εντάξει, φταίει το μυαλό μας, φταίει και ο τρόπος ζωής που έχει και λόγω της τεχνολογίας. Επιστρατεύουμε το μυαλό μας πολύ λιγότερες φορές γιατί τα έχουμε τα πράγματα εύκολα με μια αναζήτηση στο κινητό. Βρίσκουμε αυτά που κάποτε μπορεί να χρειαζόταν να πάμε στη βιβλιοθήκη ή να χρειαστεί να τα θυμηθούμε από μνήμης. Οπότε αυτή τη μνήμη, όσο δεν τη δουλεύεις, φυραίνει.
0: Και υπάρχουν κάποιοι τρόποι, λένε οι ειδικοί, απλοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να γυμνάσουμε το μυαλό μας για να το κρατάμε κάπως ακμαίο. Για παράδειγμα, δεν χρησιμοποιούμε κάποιες φορές GPS.
1: Α, καλά, αρχίσουμε τώρα.
0: Δηλαδή μπορείς να οδηγήσεις.
1: Μήπως ξέρετε πού είναι αυτό.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Ακόμα και αυτό το μήπως ξέρετε σε βάζει σε μια διαδικασία εγρήγορσης. Δηλαδή εξασκεί τον υπόκαμπο που, όπως λένε οι ειδικοί, είναι το πρώτο κομμάτι του εγκεφάλου που επηρεάζεται από το Αλτσχάιμερ.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν ένας τρόπος να γυμνάσουμε τον υπόκαμπο είναι αυτός.
1: Ναι. Ξεχάστε όλα αυτά στις ευκολίες. Θα πηγαίνουμε με ό,τι θυμόμαστε.
0: Καλά, είπα,
1: ή με
0: όποιον φορές
1: βρούμε στον δρόμο να τον ρωτήσουμε πού στρίβει, πού είναι.
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Όχι, δεν ρωτάμε στον δρόμο, κατευθείαν.
1: Καλά,
0: πηγαίνουμε
1: το καλύτερο. Παλιά. Πώς βρίσκαμε τα πράγματα παλιά. Πώς βρίσκαμε το δρόμο παλιά.
0: Με ένα παλιό τσαλακωμένο βιβλίο με κάτι χάρτες που δεν ήταν καν ενημερωμένοι. Στο ντουλαπάκι εκεί δίπλα. Με εξοικισμένες σελίδες. Δεύτερη συμβουλή. Μπορούμε να διατηρούμε κάποιες επαφές με φίλους για να βγαίνουμε έξω, να συζητάμε μαζί τους. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ανταλλάσσουμε απόψεις, ιδέες, ακόμα και να διαφωνούμε. Όλα αυτά βάζουν το μυαλό μας επίσης σε μια εγρήγορση.
1: Ναι, όχι να βγαίνουμε με τους φίλους και να είμαστε γύρω από ένα κινητό ο καθένας, με το κινητό του.
0: Το θέμα είναι να συζητάς με τους άλλους ανθρώπους και να μοιράζεσαι ιδέες. Επίσης, άλλη μια συμβουλή είναι το να, αυτό που λέμε η διαβίου μάθηση. Όσο μεγαλώνουμε, να αποφασίζουμε να μαθαίνουμε κάτι και καινούριο.
1: Ναι.
0: Μπορεί αυτό να είναι η κυπουρική, για μένα για παράδειγμα που δεν ξέρω κυπουρική, ή για να μαθαίνεις μια ξένη γλώσσα, ένα χορό, οτιδήποτε μπορεί να ακούγεται και κάπως αφελές σε κάποιους ανθρώπους, αλλά αυτή η διαδικασία, αν έχουμε το χρόνο, μας βοηθά να βάζουμε νέα δεδομένα στο μυαλό και να τον γυμνάζουμε τον εγκέφαλο έτσι κάπως παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Αν γίνεται.
1: Ωραία.
0: Απλές συμβουλές.
1: Άλλο, έχει κάτι άλλο να μας πει εδώ ο κύριος?
0: Αυτά από το BBC News βρήκαμε το άρθρο εδώ. Όχι χώρο, εντάξει. Ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Ναι.
0: Μπορεί να αρχίσει μια ξένη γλώσσα.
1: Ακόμα,
0: Γιατί όχι.
1: Ναι.
0: Ναι, κάποιοι θέλουν να μάθουν. Κινέζικα, για παράδειγμα.
1: Ο Κινέζικα δεν θέλω να μάθω.
0: Καλό, ούτε εγώ. Συνεχίζουμε τον Γιάννη Χαρούλη το μεταξύ. Έλα, πάρε με. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. 9 παρά 10 η ώρα στο πρωινό της Τρίτης. 19 Μαΐου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τρίτη. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μα και έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση τη δυσκολιότητα. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτική προέλευση για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικε και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Και μάλιστα να πούμε με την ευκαιρία ότι για περισσότερε πληροφορίε σχετικά με το Ταμαρίν, άρθρα για την υγεία του εντέρου αλλά και για διατροφικέ πληροφορίε και συμβουλέ για την αντιμετώπιση τη δυσκολιότητα, θα βρείτε στο www.tamarin.gr. Και στις 9 έχουμε ακόμα μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
2: Σπασμένο καράβι.
1: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και απόβραδο.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 8.122 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις.
7: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 8.122 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Γνωρίζατε ότι τα 2 τρίτα του πληθυσμού προσβάλλονται από ασθένεια των ούλων, αλλά μόνο ένα μικρό κομμάτι το αντιλαμβάνεται. Αν τα ούλα σας αιμορραγούν κατά το βούρτσισμα, μην παραμελείτε τα συμπτώματα. Η ολοκληρωμένη σειρά PerioGuard είναι 27 φορές πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της αιτίας 5 προβλημάτων των ούλων. Μην ρισκάρετε με τα ούλα σας, ποντάρετε στην Colgate PerioGuard.
9: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
11: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
12: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
12: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
13: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
16: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
17: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
15: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
18: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
19: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
20: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
21: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα.
23: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
24: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
25: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτης, 9 και 1 η ώρα, κίνηση στους δρόμους. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό. Τα λέγαμε και νωρίτερα, από τις 8 φαινόταν το πρόβλημα. Τώρα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα που ξεκινά στην κάθοδο από Μεταμόρφωση και φτάνει μέχρι Ρέντι και στην άνοδο επίσης το ίδιο, από Ρέντι μέχρι Φιλαδέλφια. Η Αττική οδός είναι μποτιλιαρισμένη, κυρίως το ρεύμα τώρα προς αεροδρόμιο. Και θα βρείτε μποτιλιάρισμα και σε στροφή στο ρεύμα προς Ελευσίνα, σε στροφή για Αθηνών Λαμίας. Επίσης έχουμε κίνηση στην κάθοδο της Μεσογείων, μεγάλο μποτιλιάρισμα, μεγαλύτερο από άλλες φορές, που ξεκινάει σχεδόν από την Αγία Παρασκευή. Στην άνοδο της Κηφισίας έχουμε μποτιλιάρισμα από την Κατεχάκη μέχρι το Χαλάνδρι, κλασικά, και από, στην κάθοδο από το Γυροκομείο μέχρι να φτάσετε στο κέντρο. Βασιλείος Κωνσταντίνου, Σάντο Καλλιμάρμαρο και Βασιλείς Σοφίας μποτιλιάρισμένα και στα δύο ρεύματα. Όπως επίσης και η άνοδος Συγκρού, η περιφερειακή του Καρέα στο ρεύμα προς Ηλιούπολη και η παραλιακή στο ρεύμα κυρίως προς Πειραιά, εκεί στο ύψος του Αλίμου. Χαλαρώνει λίγο μετά και συνεχίζεται από στάδιο Νέας Κεφυλίας μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, μελωδία.
0: Καλημέρα.
1: Ματούλα Δημήτρης. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10.

0: Σαν να με πέρασε μια μέρα, Γιώργος Δημητριάδης. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Αυτό το τραγούδι μπορεί και να κολλάει κάπως, διότι θυμόμασταν πέρυσι που γκρινιάζαμε για τις.
1: Όχι πέρυσι.
0: Και πέρυσι και πρόπερσι, νομίζω.
1: Όχι, πριν από πολλά χρόνια είναι. Είναι σχεδόν πριν τον COVID. Και εγώ έτσι νομίζω ότι είναι πέρυσι. Το μεγάλο κύμα με τσούχτρες ήταν πριν τον COVID.
0: Α. Θυμάστε πότε είχα πάει στην Εύβοια. Ναι, μπορεί να είναι όντως. Αλλά θυμάμαι πάντως φίλους που μένουν εκεί να γκρινιάζουν για τις μέδουσες.
1: Ναι, γενικά πάντως αυτό το μεγάλο, αυτό που δεν μπορούσε να μπει κανείς στη θάλασσα, το μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, και πέρυσι μπορεί να συναντήσαμε κάπου τοπικά λίγες κάποιες, αλλά το μεγάλο, σε μεγάλη έξαρση, ήταν πριν τον COVID. Το ξέρω γιατί το θυμάμαι. Δηλαδή, τουλάχιστον είχαν μπει στον Κορινθιακό και το αντιμετωπίσαμε πολύ στο Δερβαίνι, που οι γυναίκες με τα εγγόνια τους, όλες οι γιαγιάδες της γειτονιάς, κατεβαίνανε και βγάζανε τις τσούχτρες με σουρωτήρια από τα μακαρόνια. Φορούσαν κολάν και κάλτσες για να μην τους τσιμπάνε και να μπορούν να μπουν μέχρι το γόνατο, ξέρω εγώ. Και προσπαθούσαν, το οποίο δεν έχει κανένα νόημα να το κάνεις. Μιλάμε τώρα για εκατομμύρια. Αλλά φαίνεται σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής έχει ένα θέμα ότι εκεί στην Εύβοια, όπως λες, έχουν δημιουργήσει ξανά ένα τοπικό πληθυσμό.
0: Καφέ και μοβ μέδουσες.
1: Χαμένες.
0: Όπου βρήκαν κατάλληλες συνθήκες για να φτιάξουν εκεί την αποικία τους.
1: Δεν είχαν πουθενά άλλο να πάνε.
0: Πάντως εδώ η Καθημερινή λέει ότι έχουν μεγάλη συγκέντρωση παρατηρείται στην περιοχή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα και πέρυσι.
1: Μπορεί, ναι. Στην Εύβοια να ήταν και πέρυσι. Αλλά σου λέω αυτό που λέγαμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μπάνιο.
0: Ναι.
1: Γιατί πέρα από όλα τα υπόλοιπα, εκείνες τις χρονιές, δηλαδή έπαιρνες άδεια και δεν μπορούσε να μπει στη θάλασσα. Τι να την κάνει. Δεν μπαίνει στη θάλασσα όταν έχει τόσες τσούχτρες.
0: Εγώ θυμάμαι να πηγαίνω διψώ πάντως, να παίρνω το καραβάκι να πάω απέναντι και να είναι η θάλασσα γεμάτη. Ναι, βέβαια. Γεμάτη με τσούχτρες. Γεμάτη. Δηλαδή, έσκυβες το κεφάλι να δεις τη θάλασσα κάτω και δεν το πίστευες.
1: Έτσι μας λέει και η Αμάτα, η φίλη μας. Μας έχει στείλει ένα μήνυμα. Μιλιούνια οι μέδουσες. Αματάκι, πού, στη Χαλκίδα.
0: Βέβαια, στην Εύβοια εκεί.
1: Ναι, προς εκεί.
0: Λοιπόν, τα μέτρα. Μας, μάλλον το νου μας.
1: Τι να μπαίνουμε, ντυμένοι με στολή, τι να.
0: Όχι, να μην ξεχνιόμαστε και να λέμε εντάξει, δεν έχει εδώ. Ας μπούμε.
1: Τότε πάντως που ήταν σε μεγάλη έξαρση, καταλάβαινες που έχει τσούχτρες από τα ουριαχτά. Δηλαδή, όπως σε μια μεγάλη παραλία, άκουγες α! Από το ένα παιδάκι, α! Από το άλλο και καταλάβαινες ποιο έχει τσιμπήσει.
0: Άρα λοιπόν, έχουμε τα ίδια και φέτος. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη.
1: Συνεχίζουμε.
0: Εν τω μεταξύ, με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη, το ζήτα μου ό,τι θες. Τραγούδι που έγραψε η Χάρης Αλεξίου. 9 και 8 η ώρα, στο πρωινό της Τρίτης, 19 Μαΐου σήμερα.

0: Η Λοκομόντο και η διασκευή του στην Φραγκοσυριανή. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη.
1: Καλημέρα.
0: Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής θα γίνει η κλήρωση. Αυτή τη φορά κληρώνουμε 8.122 ευρώ. Αν σας ενδιαφέρουν, να διεκδικείτε με γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας WIN. Στέλνετε το μήνυμά σας λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα,
1: πρέπει καταρχάς να το σηκώσετε.
0: Στα 5 χτυπήματα. Και μετά να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.122 ευρώ. Και αυτό είναι όλο.
1: Αυτό είναι, Μέρη. Φέρε τα λεφτά.
0: Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Επίσης θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Με FIP και φόρο κινητής όπου ισχύει, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Σκεφτείτε τι θα κάνατε τώρα αν κέρδιζατε μέσα σε λίγες μέρες 8.122 ευρώ. Είναι ωραία χρήματα.
1: Πολύ ωραία.
0: Αν σας ενδιαφέρουν λοιπόν, τα διεκδικείτε κι εσείς με γραπτό μήνυμα. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς εδώ με τα κλασικά μας. Ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγουδά για την εθνική μας μοναξιά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη 3η 19 Μαΐου, σήμερα 9 και 20 πάει η ώρα. Εσεί πόσα χρόνια κρατάτε το κινητό σα?
1: Αυτό είναι, νομίζω ότι έτσι χωρίζονται σε αυτέ τι κατηγορίε χωρίζονται οι άνθρωποι. Στου ανθρώπου που αλλάζουν κάθε 2, κάθε 1, κάθε 5 και έχουν, σε εκείνου που έχουν τα αιωνόβια.
0: Που έχουν και την οικονομική άνεση να το κάνουν τώρα, για να αλλάζουν κινητά προφανώς. Κάθε χρόνο χρειάζονται χιλιάδικα για πλάκα.
1: Ναι, για πλάκα. Λοιπόν, τέλος πάντων, σύμφωνα πάντως με καινούργια έτσι έρευνα εδώ πέρα, και όσο η αγορά των smartphones εξελίσσεται και οι συσκευές γίνονται ισχυρότερες, οι κάμερες βελτιώνονται, οι μπαταρίες, ακόμα και αν παραπονιόμαστε πολύ συχνά, διαρκούν περισσότερο, έχουμε τρομερές δυνατότητες από την τεχνητή νοημοσύνη, όσο πιο περίπλοκα γίνονται τα πράγματα και όσο πιο πολύ μπλέκονται, δηλαδή σε άλλος είναι ο πάροχος, άλλη είναι η εταιρεία, άλλη είναι η ασφαλιστική, γιατί έξω υπάρχουν πολλές και ασφάλειες.
0: Σιγά σιγά, όταν αγοράζεις κινητό σου λένε θες να δώσεις και τόσα χρήματα παραπάνω.
1: Άλλοι είναι αυτοί που αγοράζεις τον εξοπλισμό των γύρω-γύρω, άλλοι είναι αυτοί που αγοράζεις τους φορτιστές, γιατί έχουν γίνει πια και όλα πολύ
0: δεν συμπεριλαμβάνονται οι φορτιστές μέσα.
1: Αυτό λοιπόν λέει η έρευνα, ότι όσο πιο πολλά πράγματα μπλέκονται, τόσο οι άνθρωποι κάνουν ένα βήμα πίσω. Πρώτον, γιατί είναι διστακτικοί, δύσπιστοι απέναντι σε όλο αυτό το, σε όλη αυτή την εξέλιξη και τους τόσες πολλές έτσι παροχές, και δεύτερον γιατί είναι και τα θέματα των χρημάτων, γιατί όλα αυτά για να εξελιχθούν απαιτούν περισσότερα χρήματα για την αγορά ενός κινητού, οπότε αυτό λίγο τους φρενάρει. Αλλά έχει,
0: μένουν στο ράφι όμως όλα αυτά τα νέα κινητά?
1: Ναι, μένουν
0: γιατί
1: στο ράφι.
0: Γιατί αν μένουν στο ράφι μπορεί κάποια στιγμή να είναι και λίγο πιο φτηνά.
1: Τι να τα κάνουμε, θα είναι έτσι όπως είναι
0: παλιά.
1: Τα tab κινητά, ναι, τώρα όπως είναι αυτά με τα κουμπιά. Παρ' όλα αυτά ο μέσος όρος που κρατάμε την ίδια συσκευή είναι πάνω από 3,5 χρόνια. Έτσι λέει εδώ η έρευνα, ότι οι περισσότεροι δεν υποκύπτουμε σε αυτήν την έτσι, στο νέο μοντέλο που έρχεται κάθε Σεπτέμβρη.
0: Ξέρουμε κατά βάθος ότι οποιαδήποτε εξέλιξη ή καινοτομία στο κινητό μας σημαίνει πως θα είναι και πιο ακριβό.
1: Πρώτον. Δεύτερον, μέχρι να βρει τα πατήματά της αυτό το νέο μοντέλο, να βρει τα πατήματά του, τις νέες, έτσι, τα νέα, πώς λέγονται, τα λογισμικά που κατεβάζει και αυτά, θα χρειαστεί ένα διάστημα, σε ένα χρόνο, σε 8 μήνες, μέχρι να πέσει και λίγο η τιμή του, αν το περιμένεις. Αυτό ουσιαστικά σε 6 μήνες από την ώρα που το αγοράσεις βγαίνει καινούριο.
0: Ας σημειώσουμε δε και την ανερχόμενη αγορά μεταχειρισμένων κινητών.
1: Ναι.
0: Που και αυτό παίζει. Ναι. Για να πας ένα καινούριο, πας και πουλάς το παλιό.
1: Μα έτσι και είναι. Γιατί ο μόνος τρόπος είναι. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα, τα καλά κινητά, τα ακριβά κινητά, ειδικά όταν είναι σε καλή κατάσταση, είναι μια καλή προκαταβολή, ας το πούμε. Έχεις τουλάχιστον ένα budget συγκεκριμένο για το επόμενο κινητό. Αλλιώς το να το χαρίσεις κάπου και να πάρεις από το μηδέν καινούριο κινητό πολύ ακριβό, νομίζω ότι είναι για πολύ λίγους.
0: Υπάρχει πάντως και μια λεπτομέρεια ακόμα, η οικονομία των συρταριών. Τι λέει αυτή η οικονομία? Ότι πολλά κινητά πια τα βάζουμε μέσα στα συρτάρια μας.
1: Αντί με τους φορτιστές, είναι το σιρτάρι με τους φορτιστές.
0: Αντί να τα πουλήσουμε.
1: Η μαμά μου έχει εσύ συμβάλει σε αυτή την οικονομία.
0: Ναι, καλά, όλοι μας δεν το συζητάμε. Όλοι έχουμε αυτό το σιρτάρι με τα μπερδεμένα καλώδια και τις παλιές συσκευές που τις κρατάμε λες και θα αποκτήσουν αξία στο μέλλον. Που από ό,τι φαίνεται δεν θα αποκτήσουν, τουλάχιστον προς το παρόν, εκτός αν είναι πολύ ξεχωριστές.
1: Αν είναι πολύ μέλλον.
0: Συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι Φως τώρα, 9 και 23 η ώρα, στο πρωινό της Τρίτης. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Αν νομίζετε πως είναι μόνο για όσους έχουν Κοσμοτέ, κάνετε λάθος. Το Box είναι για όλους. Και είναι το μόνο delivery app με το οποίο βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και δώρο 10 ευρώ στην πρώτη σου παραγγελία. Και μοναδικές προσφορές κάθε μέρα. Και πόντους σε κάθε παραγγελία για έκπτωση στην επόμενη. Η ώρα έχει πάει 9:28. Έχουμε Γιώργο Βράτσο για τη συνέχεια. Καλημέρα, Μελωδία. Ματουλά Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματουλά και τον Δημήτρη.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.122 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600. 600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος για συμφωνία που θα αποτρέψει το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Στο Πεκίνο σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Αμερικανός γιατρός μολύνθηκε από έμπολα στο Κονγκό. Μεταφέρεται σε νοσοκομείο της Γερμανίας. Κλειστές μέχρι την Παρασκευή οι σύραγγες των Ντεμπών λόγω εργασιών. Στα ύψη τιμές των εισιτηρίων για τακτοπλοϊκά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η ΑΔΕ ενεργοποιεί νέο ηλεκτρονικό σύστημα για άμεση επιβολή προστήμων σε εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις. Λίγα σύννεφα και 26 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
9: Όχι.
8: Όχι.
9: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
10: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
11: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
12: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
11: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
15: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
16: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκλια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
17: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης, από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
18: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
19: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
20: Τρεις Εργενίδες.
21: Άχρηστη.
20: Ένα μωρό.
21: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
20: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
22: και όλα ανατρέπονται
20: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
23: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
22: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
23: Όμως μετά από μία.
20: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
22: Ένα μωρό για τρεις.
24: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
22: Διονύσης Ατζαράκης.
20: Ζήσης Ρούμπος.
23: Χάρης Χιώτης.
20: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
24: Και η Ελένη Καρακάση.
22: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
20: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
25: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
26: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
25: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
27: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
28: Για σένα δεν είχε τίποτα ο κόσμος. Για μας τα λουλούδια και η θάλασσα. Τα λουλούδια και η λαμπρή. Χωρίς δαχτυλίδι στο χέρι. Περιχαρακωμένη στη μοίρα σου. Ψήλωνες μέσα στη μοναξιά σου. Μας μάλωνες με την πίκρα σου. Η εκλογή μου. Νικηφόρος Βρετάκος.
29: Πιάσε μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
30: Αν ήσουν αγγέλος της γης.
29: Πάντα έντεχνα.
30: Κάτι να γυαλίζει.
29: Πάντα μελωδία.

0: Αλκίνος Ιωαννίδης, θα είμαι κοντά σου όταν με θες. Καλημέρα, μελωδία μα, του λέει Δημήτρη. Σήμερα, Τρίτη, 19 Μαΐου, το βράδυ, απόψε μάλλον, το βράδυ, θα έχουμε μια ξεχωριστή βραδιά μελωδία. Μια βραδιά δηλαδή για τους ακροατές μας. Έχουμε οργανώσει για σας μια συναυλία με τη Μαριάννα Κατσιμίχα, τη φωνή που έχει συζητηθεί πάρα πολύ.
1: Πολύ θέλατε να την γνωρίσετε, να την ακούσετε, την είχατε δει στις κασέτες μας. Μετά έχει γίνει και όλο αυτό που έχει συμβεί, αυτό το τσουνάμι που την
0: ένα
1: πήρε,
0: μεγάλο viral. Ναι, με το βάλς των ονείρων που θα ακούσουμε αμέσως μετά.
1: Είναι από τα πιο ταλαντούχα νέα πρόσωπα που έχουμε.
0: Από τις πιο ξεχωριστές φωνές. Επίσης, μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Μαριάννα με τη συνέντευξη που της πήραμε, με τη συζήτηση που είχαμε μαζί της. Την έχουμε ανεβάσει και στα social μας, θα τη βρείτε. Είναι το πρόσωπο για το οποίο συζητούν όλοι. Όλοι θέλουν να τη δουν και από κοντά και να την ακούσουν σε μια συναυλία. Μια τέτοια συναυλία λοιπόν ετοιμάσαμε για εσάς χωρίς εισιτήριο, μόνο με προσκλήσεις. Η είσοδος, αν έχω καταλάβει καλά, οι προσκλήσεις έχουν ήδη δοθεί. Οπότε το υπενθυμίζουμε σε εσάς που έχετε κερδίσει. Απόψε στις 9 είναι το ραντεβού μας στο Σταυρό του Νότου. Θα την ακούσουμε τώρα τη Μαριάννα να τραγουδά το Βάλς των Ονείρων, έτσι όπως το τραγούδισε στις κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του Αύριο 2026.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: υπέροχο τραγούδι του Άκη Πάνου με τη Βίκη Μοσχολιού φυσικά. Θα κλείσω τα μάτια. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, είναι πρωινό Τρίτη, 19 Μαΐου σήμερα, 9:46 η ώρα. Να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για εσάς που ξυπνήσατε πριν από λίγο.
1: Ο οποίος θα είναι μία έτσι, μία αλλιώς.
0: Ναι, περιμένουμε και βροχές κυρίως από αύριο. Σήμερα θα έχουμε συννεφιές.
1: Σήμερα βλέπω κάτι περίεργα από το πράγματα.
0: Το μεσημέρι και μετά.
1: Το απόγευμα. Δηλαδή μία έτσι, μία αλλιώς. Μετά βλέπω λιακάδα εγώ αύριο. Γύρευε τώρα.
0: Α, εδώ βλέπω βροχή και 27 βαθμούς.
1: Την Πέμπτη τη βλέπεις εσύ.
0: Βροχή με λιακάδα.
1: Λιακάδα μόνο.
0: Ναι, και 27 βαθμούς και βροχή την Παρασκευή βλέπω.
1: Και το Σάββατο βλέπω βροχή.
0: Α, ωραία.
1: Γενικά είναι μια πολύ ωραία κατάσταση.
0: Άρα ενδέχεται οι επόμενες 5 μέρες να έχουν βροχές, έστω και για λίγη ώρα κάθε μέρα.
1: Ναι, βέβαια δεν πέφτει πολύ η θερμοκρασία.
0: Όχι, όχι, παραμένει ψηλά.
1: Είπαμε, μουσόνες.
0: 25-26. Ναι. Ακριβώς.
1: Βιετνάμ.
0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ελένη Αλγοπούλου, το τραγούδι Εκδρομή. Ακούτε Μελωδία και είναι πρωινό Τρίτης.

0: 10 παρά 6 ώρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Από τις 7 έως τώρα ήμασταν μαζί εδώ στο Μελωδία. Τα λέμε πάλι αύριο στις 7 και
1: να έχετε μια ωραία μέρα.
0: Και έχετε εδώ στο μικρόφωνο του Μελωδία η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου.
1: Καλημέρα.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείται. Χαίρομαι πάρα πολύ.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.122 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
6: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.122 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
2: Θέλει μελωδία.
3: Βράδυ Σαββάτου κι εσύ είσαι κάπου. Άραγε που να βρίσκεσαι, γιατί να λες. Περνάει ο χρόνος βαρύς και μόνος, κι όλες τις σκέψεις μου για σένα

Αλληγή, άιντε, θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθανα από τα οντουνιάς, άιντε, θύμα.

0: Εμένα μ' αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
1: Θέλει μελωδία.

0: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Έτοιμος. Να το λέω στην κάμερα.
3: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Κι αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς. Και θα είναι όλα παραμυθένια αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά που μόλις αρχίζει θα κάνω τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή τη χρονιά.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
4: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
3: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
4: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
3: Ταξίδια.
4: Προϊόντα τεχνολογίας.
3: Ποδήλατα.
4: Εισιτήρια.
3: Δωροεπιταγές.
4: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
3: Σπουδάζω.gr. Δίκες, βρήκες, κέρδισες.
5: Κατάστημα. Κατάστημα.
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γκάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
8: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr /radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
4: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω, κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους, αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Βαρκάκι, ταξίδι στη γεύση, εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι, Ελευθερίας 28, Ακτέο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
10: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
11: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
12: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Δε σου μάρε. Στην ακτή Δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό.
3: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικό πιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το designer outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Ο Φίβος Δελιβοριάς τραγουδάει και υπογράφει συλλεκτικά βινήλια παρέα με τον Μελωδία. Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7, Public Συντάγματος. Κέρδισε ή πάρε ένα από τα συλλεκτικά βινήλια του Φίβου Δελιβοριά. Καθρέφτης, Χάλια, Έξω, που κυκλοφορούν από τη Sony Music, και εξασφάλισε την είσοδό σου στο event φέρνοντας το βινήλιο μαζί σου.
8: Για το διαγωνισμό, δήλωση συμμετοχή στο melodia.gr ή στο Melodia App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
9: Το Βάλς των Ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Υπάρχει και μια υπερφόρτωση μυαλού. Κάνει τις γυναίκες να μην μπορούν να κοιμηθούν.
2: Λογικό, όποιος έχει μυαλό μπορεί να το φορτώνει παραπάνω.
1: Ευτυχώς το λένε οι ερευνητές ή η Ματούλα, επικό της εργαστήριο.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Στα ύψη τιμές των εισιτηρίων για τακτοπλοϊκά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Σε νέα τροχιά ανόδου βρίσκεται το τελευταίο 24ωρο η τιμή του πετρελαίου Brent, προμηνύοντας νέες αυξήσεις στα καύσιμα. Στο Πεκίνο σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε Αυστρία και Γερμανία ο Νίκος Δένδιας. Κλειστές μέχρι την Παρασκευή οι σύραγγες των Ντεμπών λόγω εργασιών. Αμερικανός γιατρός μολύνθηκε από έμπολα στο Κονγκό. Μεταφέρεται σε νοσοκομείο της Γερμανίας. Λίγα σύννεφα και 26 βαθμοί στην Αττική.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.

0: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
1: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
0: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr. Κάνε έτσι.

0: Ζωντανιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr. Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
3: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
8: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
9: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία.
10: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Επιχείρησης, με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Στάβλου Ξαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Ενχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
0: Ο Μελωδία παρουσιάζει 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης με καλεσμένους τον Θανάση Παπακωνσταντίνου, τη Μάρθα Φρετζίλα, τους κοινούς θνητούς και τον Φώτη Σιώτα γιορτάζει 30 χρόνια στη μουσική σε μια μεγάλη γιορτή. Τετάρτη 10 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία του Δημήτρη Μιστακίδη στην Τεχνόπολη. Δήλωση συμμετοχή στο melodia.gr ή στο Melodia App.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
14: Παρακολουθήστε την κασέτα που παρουσίασε ο Δημήτρης Μιστακίδης αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία στο melodia.gr και στο Melodia App.
15: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Σε ποια πορεία κρατούσες χελινάρια? Ποια κόρη σου χάραξε ηλιαχτίδες στα σκοτάδια? Ποιος ύπνος πήρε το χρυσό σου χρόνο? Πότε λερώθηκες σε λιθάρια σβεστομένα? Σε ποιο γλυκό νερό ξέπλυνες την αρμύρα? Έρωτας Παν, Ηλίας Παπακοσταντίνου.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
2: Σπασμένο καράβι.
1: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.122 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνε μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.122 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες PAX και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όρη και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
9: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λε.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
12: Τι?
11: Είπε μπα. Είπε
12: μπαμπά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Oh, τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανά. Άρθουν, πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
9: Πως μένει ζωντανή μια σχέση μετά από χρόνια? Μένουμε μαζί ή απλώς συγκατοικούμε?
10: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στη νέα μας ενότητα Νυχτερινές Ιστορίες.
11: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
10: Νυχτερινές ιστορίες.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
12: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Είναι η χαρά μου μισή.
10: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Melodia App.

με την υπέροχη αλεγκρία του Χιώτη, αυτή την υπέροχη ξενιασιά του, παρτίδες να ανοίξουμε με το απόγευμα και με εκείνες τις σκέψεις ή με εκείνες τις οριακές αποφάσεις για να συναντηθούμε με εκείνους που προκαλούν κάθε τόσο, όχι το κοινό αίσθημα, εκείνο το αίσθημα που δεν ξέρουμε να χωρέσουμε και εκείνοι το εμποδίζουν να εκφραστεί. Καταλαβαίνετε τώρα. Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι στον αέρα του Μελωδίας, στους 99,2. Ο ήλιος ακόμη είναι ψηλά, χρειάζεστε οπωσδήποτε γυαλιά ηλίου. Συναντιόμαστε στον αέρα του Μελωδία και στους 99,2 για να πάμε μαζί μέχρι αργά. Αργότερα θα μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες. Για την ώρα ο Κωστής Μαραβέγιας με αυτό το καταπληκτικό του Μανώλη Χιώτη που φέρνει μια άλλη εποχή στο σήμερα. Και συνάντηση στο Παγκράτη, κάπου εκεί τα ωραία reunion της ζωής μας. Γιατί χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια. Αυτό έγραψε ο Μιχάλης Γκανάς. Μελοποίησε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου στη φωνή του Γεράσιμου Ανδρεάτου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάνη στο constantina@melodia.gr. Μπορείτε να στείλετε τη δική σας.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Σημασία έχει η επαφή με τους άλλους ανθρώπους.
2: Όχι, λάθος.
1: Το να είσαι
2: σε μια γρήγορση. Τους άλλους ανθρώπους.
1: Σίγουρα θες να ζεις σε κοινωνία εσύ. Δεν ξέρω, δεν το καταλάβω.
2: Σίγουρα δεν θα κάνεις ραδιόφωνο.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Κάποια Κυριακή.
4: Ποια πόλη.
0: Πάντα έντεχνα.
5: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
0: Πάντα μελωδία.

Αν οι άνθρωποι σέβονταν το λόγο τους κάτι παραπάνω, δεν θα ήταν όλα πιο εύκολα σε αυτή τη ζωή. Αλλά μην ψάχνεις περισσότερα στα ψηλά γράμματα. Απαιτούν οπωσδήποτε γυαλιά πρεσβειοποίησης και υπομονή, καμιά φορά η όβια υπομονή. Άτιμο πράγμα η τιμή, σαν την τιμή της αγάπης, σαν την τιμή της τιμής, όλα εκείνα που μπορεί να χωρέσουν σε ένα στίχο. Ο Γιάννης Κοτσιράς και ο Νίκος Τερζής έγραψαν για τον Μίλτο Πασχαλίδη. Τα ραδιόφωνα παίζουν μελωδία στους 99,2. Και να, ο Γιάννης Κοτσιράς, ένα ακόμη τραγούδι σύμπραξη με τον Νίκο Τερζή. Τα σ' αγαπώ πρέπει να σας απογειώνουν, όχι να σας πληγώνουν, συνηθίζει να λέει στις συναυλίες του. Μελωδία στον αέρα.

0: μαλακάκια, μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
1: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
0: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
1: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
2: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
0: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
1: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
8: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
7: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
8: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
7: Ταξίδια.
8: Προϊόντα τεχνολογίας.
7: Ποδήλατα.
8: Εισιτήρια.
7: Δωροεπιταγές.
8: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
7: Σπουδάζω.gr. Μπήκες, βρήκες, κέρδισες.
9: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
10: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Σας δεν είναι υγιή, είναι έντονα κόκκινα και πρισμένα, αιμορραγούν εύκολα όταν τα βουρτσίζετε, κάνετε χρήση οδοντικού νήματος ή ακόμα και όταν τρώτε. Η παραμέληση των συμπτωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες, όχι μόνο για τη στοματική υγεία, αλλά και για τη συνολική υγεία κάποιου. Η ολοκληρωμένη σειρά PerioGuard είναι 27 φορές πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της αιτίας 5 προβλημάτων των ούλων. Μην ρισκάρετε με τα ούλα σας, ποντάρετε στην Colgate PerioGuard.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
13: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
12: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
14: Για την τέλεια. Μα στιχωτή η υφή.
12: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
15: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
16: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
17: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
18: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
19: Όχι.
18: Όχι.
19: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
20: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
21: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνει την καρφώνη. 69, 69. Oh my god. νερό, παιδιά.
0: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
22: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
23: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
24: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
25: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
26: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Τρεις εργένικες.
28: Άχρηστη.
27: Ένα μωρό.
28: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
27: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
29: Και όλα ανατρέπονται.
30: Από το πουθενά.
27: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
30: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
29: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
30: Όμως μετά από μία.
27: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
29: Ένα μωρό για τρεις.
31: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
29: Διονύσης Ατζαράκης.
27: Ζήσης Ρούμπος.
30: Χάρης Χιώτης.
27: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
31: Και η Ελένη Καρακάς.
29: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
27: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
32: Νέα ενότητα στον Μελωδία.
33: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
32: Στείλε μου την ιστορία σου στο constantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας. Νυχτερινές ιστορίες. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ.
33: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
34: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
35: Θα σας περιμένω μέχρι τα φοβερά μεσάνυχτα, αδιάφορος. Δεν έχω πια τι άλλο να πιστοποιήσω. Οι φύλακες κακεντρεχείς παραμονεύουν το τέλος μου. Ανάμεσα σε θρηματισμένα που κάμισα και λεγεώνες, θα περιμένω τη νύχτα σας, αδιάφορος, χαμογελώντας με ψυχρότητα για τις ένδοξες μέρες. Μην αμελήσετε. Πάρτε μαζί σας νερό. Το μέλλον μας θα έχει πολύ ξηρασία. Θα σας περιμένω. Μιχάλης Κατσαρός.
33: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καρδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλάνα.

0: πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Κοινό που με τρώει, κοινό που με

Μα ναι, βάλε στη σκιά σου εκείνο το παιδί που δεν έχει που να πάει, που να πάει. Είναι πολλές ημέρες αυτή τη ζωή που ο καθένας ψάχνεται, ψάχνει την άκρη του, ψάχνει εκείνο το παιδί, θέλει να το βολέψει κάπου, να είναι ευχαριστημένο, να είναι φροντισμένο. Δεν τα καταφέρνουμε πάντα. Γι' αυτό έχει το νου σου, βάλε στη σκιά εκείνο το παιδί που δεν έχει που να πάει, που να πάει. Ο Διονύσης Αβόπουλος και ο διάτρητος υπέροχος ηρωάς μας ο Καραγκιώζης, εδώ στον αέρα του Μελωδίας του 99,2, ανάμεσα σε σιωπές και τραγούδια, ανάμεσα σε φωνές και όλα εκείνα που προϋποθέτει η ημέρα, συναντιέται κανείς σταθερά με το όνειρο.

Σπαρακτικά ωραίο, ναι. Γιατί τα βυσαλέα αισθήματα έχουν πάντα μεγαλύτερη αξία. Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μπένης Πλέσας και η Μελίνα Ασλανίδου. Σε ένα τραγούδι που ακούστηκε σε μια ταινία με την οποία δεν είχε καμία σχέση, νομίζω.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακταίο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
4: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: 8.122 ευρώ.
8: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
8: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνδυνοι σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Cars Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
12: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
13: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
12: Και από communication skills?
13: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
12: Ηγετικά προσόντα?
13: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
12: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
14: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο αντόπτεπανηγύρι.fix, παύλα, beer.gr.
15: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
19: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
20: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
19: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
21: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
22: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
24: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
25: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
26: Ακούμε μπροστά.
27: Σε ερωτεύομαι. Η Λεωνόρα

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό... Ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
9: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Μελωδία 100,4.

φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

Σε μένα κάνω λάθος, μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, αιτία

να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αληθεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

ερευνήσεις και για χώρες μακρινές. Μη μου λες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω απουξέ.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

και σε ψάχνω, σε ψάχνω, σε ψάχνω. Πέντε νύχτες μόνος, μόνος στο κενό, και σε ψάχνω,

Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα.

Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή και

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: της κάψει την καρδιά.
1: Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
2: Θέλει μελωδία.

Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυγα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.